Εγώ είμαι ο Βίντς Γκίλλεν, στο αγαπώ να γαμώ τους old-time fiddles, νίχα, τα με γόνε μα. Εγώ είμαι το χτώνο Bunny Peterson, from Buffalo Narrows, the Ontario Swing. Εγώ σπίγω Carl Crane, είμαι το χτώνο.